0: γλάστ τουμ κβάβι.
1: Αλλά τι να είναι μπάστα σαν έναν χιουάνια, τι αν δεν είσαι εμπλόξα, είσαι εμπτρόντι, σε ζώντα ένα πρόγραμμα, να είσαι απόφυσα, πού είστε μπαναμπούλ, μα τι σε ένα λόγα να σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αυτή την έμεια, να οτσούν. Θέλα μπούλ να είσαι, ο τσάνο αμνέμι σε σακέλα να κρούα, τι θέλα μπούλ να είσαι, ο τσάνο άμα να ου... Μτσίρτε σαν η μένε κύς, τι μλαλώσιο αμνιορτή, τι εργαφείς σε δε μάνα μπότα παπάνγκ, σε ζώνε ατόμιαο.
2: Αμψό φιφού να τσάνο, τι σε ο να τον τούκα τσάνο, φάτε μαντζάνο κα, σοντάει μαντζίν, ο να τον τούκα τσάνο τόλ, μόνο φιέτ, σουμ τσάγα τσάγα να ζάνε, ζάει τσουμ φόξ, έτσι μονίν, παό ζάει μόνο ζε, μα φάτε πάνω φουν ναία, τι μανίτα να μαλακάς ρίτσα ρίτσα, μα νόγω τσι να κούρα μπράμιέ τώρα. Kesan yang baik itu kita naik. Ingat yang bau sisa nak tahu, bau kari itu. Bersalama tahu, belum sesalama sesatu.
3: Fafa kayaan, wa afa kamu cik, panut cik, mila fi bepan antan cik, hok cik i bepak. Ira piva, ira fi derana fon dia naik fana telia naik rasma dia rendi rasa tul sorin fa ira tiam nira. To cucu to fa cik ingat zoi fana mam Sony. Μσόνα φυρίνε, τσίκε, τι τα φαλάτσα καλά, τσίκε.
4: Το κραμμόκατα μου σαν την αντίον φάρ. Σέμπα αρχίτη αντράφα. Τι βερούτα να μου πάνε, να τόσα να πάνε, να πάνε, να πάνε, να πάνε. Είναι με μας να βάτα και να μπέτσι μαζάκα μου, να δει την τραφόνα σαν άνθρωπο. Τι θέλω μου σαν η άραφλη. Jadi macam orang dia full mood di simbas. Kalau ni nampak ni sahaja top ni tahu nak tulis kita kan. Soalnya saya tentang fit fit kalau siapa tu tumbuh tu kalau baru tuan. Kalau ni kalau ambul dia macam tu tu. Ni mifa fakir jadi asal tahu so ni mana kencian mana mana.
0: Shout out tumbuk la, shout out tumbuk faf. We'll be right back.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Αν βαρύ ουλφτήν, μαμα να ιού καραμαν ζαϊσέν, μαμα να ιού ουλφτήν, εν ενίου τα μίλαν ευσάν τραν τουίτ. Αν έφασι ετι ορίνα, μίσιν τούπον ψέχου μάναν αντάν. Κατε μάνα ο ασόβαμ, να ρουφτούν, να φάνσα κάνα γάιν τίντε φαγάω λίπενι. Λίπενι ρεπιπλίκια, μπαϊτούτ, γιατί αμνάει ματίν.
2: Σα ότι εμσέ ο τούπον ρεύ, νεύεις γαϊτσι μανάικ. Άρα ο πίτρο μου χίντσαν ο μισήρσιρε μνιού, νεύα τι ανάζει ο φανάι, μισά κτά το εφάντα μας από τσάρ, φαγκατάνε να τον σαρέω με ο ανάπνεν τσαρανάι, να μύτην τι ανάζει ο τάνου φανάι, αρτσιμανάι κμίντσι σαχάι, να γίνουν αναγίνακα, μα πάκατσαμε να ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη και γίνεται τσέρε κάικ, τε κάικ εν τι τσράρν, σε ατόν ανάι ραχούνα να ισαχάι, σε τι σαρέω μα αναμπούλα, Τσιμανάκι, Σαχάι, Τσιμανάκι, Σαχάι, Τούμπκο, Ουσαμπούρνα, Σαχάι, Ουραχούναν, Ουκατσάιν, σε τι σημαίνει αμπούλα, πε, τσεκέ, να είσαι αν τούπκο.
3: Ήταν ανηλέλε παρτάζε, αντίκαν σε βέρναμ, να ήταν τέρακα, νιτάν να είναι εμπάν, δε φαν βέρναμ, να είναι παδιόνευα, τούγκα τη μίσια, παναμπούλα, τα που κούφαμ, σέουα, να βίτα, τίτρα, μπορνε, τίτρε, άμνουν, ελετάν, ne φαν τάντα, να την ρούμπι, φουλτώνεν, ιατίνα, possible tout qu'on hisse et ha vita pour ne titrer arutani complice ça misse à prononciation any amin'ny domaine tantsazo media matomisan ze zavatra ze fomba hoana zany na ha vita pour ne titrer an'io
4: notation comme fampetra ko ho tsay hoe sa jo midi ity tany to tany plus 4 ty tenefa mbola nisy ny faritra dia agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra dia io vila mafinaritra io a Να φάτια να κεχτρίνια, να τον σου να τούλτσο. Ιε, να τον σου να τούλτσο, δε, σε σαν ροαφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ροφιτσαράνα. Έτω μνη, φαρτάν φαναρασούα, να μπάρα τούγκα πάει φαναρα, έτσι, έτσι, έτσι. Αρμιάσο να πρεστάν, ρασουέλα. Μπαϊτσέρα κακεντής, αβατστής.
0: Σώτα τον πουκλά, σώτα τον πουκβάβ.

0: γλάστ τουμ κβάβι.
1: Αν βάρει ουλφτήν μαμανάι ου καραμαζέσεν μαμανάι ουλφτήν εν ενίου ταμ μίλαν ευσάν τραντουίτ. Αν έφασε τη ορίνα μίσιν τούπον ψέχου μάναγαν τάν. Κατέ μανάου ασόβαμ να ρουφτούν αφάντσα κάνα εν τίνε φαγαό λιπένι. Λιπένι ρε πιπλίκια μπαϊτούτ γιατί αμνάει ματίν. Σότε εμψέω τούπον ρεου νεύεις χαίτσι μανάικ. Άρα ο Πίτρο μου χίντσα νου μισήρ εμνιού, νεύα τι ανάζει ο φανάι, μισάκτα του φάντα μας από τσάρ, φαγκατάνε να τον της αρέω με ο ανάπνε τσαρανάι, να μύτην τι ανάζει ο τάνου φανάι, αρτσι μανάι και μχίντσι σαχάι, να γίνουν να γίνακα, μα πάκατα με ρόλ επέ, αν εμφάρα τάπνη χίτ, να τσέρε κάικ, τε κάικ εν τι τσράρν, σε ατόνάι ραχούνα να ισαχάι, σε τύρις αρέω μαναμπούλα, Τσιμανάκι, Σαχάι, Τσιμανάκι, Σαχάι, Τούμπκο, Ουσαμπούρνα, Σαχάι, Ουραχούναν, Ουκατσάιν, σε τι σημαίνει μπουλα πέ, Τσεκέ, Νάι, Σαν Τούμπκο.
2: Ήταν ανηλέλε παρτάζια, τι κάνει σε βίρνα, Νάι, τα τέρακα, Νιτάν, Νάι, Ανεμπάν, Δεφαν, Βίρνα, Νάι, Παβιόνεφα, Τούγκα, τη Μίσια, Παναμπούλα, τα πακούφα, Μσέουα, Ναβί, τα τίτρα, Πορνέ, τι τριάμνου, Νέλετάν, Νεφαν, Τάντα, Νάτιν, Ρουμπι, Φουλτόν, Νιατίνα, Τι possible, αν το κουνίσιο έχει αβίτα, μπορεί να τίτρε, αριουτάνιο κούμπλισε, μίσια προνοτασιό, αν είναι τομένα, ταν τσάζο, μίδια, μα του μισάν σε σάβατο, σε φούμπα, όνε, αν είναι αβίτα, μπορεί να τίτρε, νιου.
3: Ανοτασιό, κόμμα, φαν πέτρο, κόμμα, σε βέ, σε αζο, μίδι, η τιτάνια, το ταν φουσκά, τρατή. Την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την αγάγια, την φίλα μαφνάρτσα. Τι φίλα μαφνάρτσιουα, να φάτ και να κεχτσίνια, να τον σου να τούλτσου. Ιε, να τον σου να τούλτσου, δε, σε σαν ροαφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ροφιτσαράνα. Έτω μνη φαρτάνι φαναρασούα, να μπάρα τούγκα πάει φάνα ρέτσα, ρέτσα, ρέτσα. Αρ μιάσο να πρεστάν, ρασουέλα. Μπαϊ τσέρα κακ εν τίσα, βατστίσα.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.